ψυχίζουν, ρε δαμόρε. Είμαι μπρε και τέβε, αντίτσες μπόλια. Είμαι τέβε, αντίτσες μπόλια.